0: Επήγαινα ως του σαν εκμοστατικό τι φορέ σου κάτι, μου φορέ μου χαμερά ρίπα με έμα. Είναι καμέ μη παθβάσι λίγο η χωρή με σέλμα όλα που και τι. Η καφέλη, το τι μου γίνει κάποιο που τα τσουάγω μου χωρά, που έμα αφήσει στον απαό σι του.
1: Απρέ, για να ελούτ μιστερ Τζο, σε κεν πάρτισε πλούλα.
0: Τζο είναι σωτή αβέκεν σανσόν, εσύ αβέκεν Τζούντ. Σαν κελάς σε λόγω να νεκούτε. Απλή πάμε σε λόγω, που έμα εγκατάσω σώμα.
2: Rachel, Rachel, $1 out.